0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
3: Perfetto, e cosa fate?
2: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
3: E come possiamo contattarvi?
2: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
3: Possiamo sapere l'indirizzo email?
2: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
5: 3 città. Una sola voce. 6023.
6: Τα δάση είναι απαραίτητα τόσο για την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων, όσο και για την υγεία του πλανήτη. Φιλοξενούν πολλά είδη ζώων και φυτών και παίζουν κρίσιμο ρόλο στον αγώνα μας ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Μας προσφέρουν καθαρό νερό, τρόφιμα και διάφορα χρήσιμα υλικά και μας προστατεύουν από τη διάβρωση του εδάφους και τις φυσικές καταστροφές. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει την έκταση των δασών στην Ευρώπη και να βελτιώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δάση, λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία και την αποκατάστασή τους. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πιο πλούσιες σε δάση περιοχές στον κόσμο. Περίπου το 40% της έκτασής της καλύπτεται από δάση, που φιλοξενούν τα περισσότερα ενδυμικά είδη ζώων και φυτών της Ηπείρου μας. Τα δάση μας ωφελούν με πολλούς και διάφορους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, λειτουργούν ως συλλέκτες άνθρακα. Απορροφούν δηλαδή το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και έτσι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συνολικά, τα δάση απορροφούν σήμερα περίπου το 10% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, τα δάση μας προσφέρουν καθαρό νερό, ρυθμίζουν τον κύκλο του νερού και μας προστατεύουν από κατολισθήσεις και πλημμύρες. Επίσης, τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές οικονομίες, διότι δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, αποτελούν πηγή βιώσιμων υλικών και συμβάλλουν στη διατήρηση των συνθήκων που είναι αναγκαίες για τη γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δάση έχει αλλάξει δραματικά. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν τις φυσιολογικές λειτουργίες τους, αλλά και την ικανότητά τους να επιδρούν θετικά στον άνθρωπο και τη φύση. Παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες έχει βελτιωθεί από κάποιες απόψεις η υγεία των δασών στην Ευρώπη, πολλά δάση συνεχίζουν να διατρέχουν κινδύνους λόγω της ρύπανσης του αέρα και του νερού, λόγω της καταστροφής βιοτόπων, λόγω της μείωσης των ειδών που ζουν σε αυτά, λόγω των πυρκαγιών και της ξηρασίας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι πολλές πόλεις εξαπλώνονται προς τις δασικές περιοχές που τις περιβάλλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώριζε ανέκαθεν πόσο σημαντικά είναι τα δάση για όλους μας. Ήδη από το 1998, η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δάση μας και καθόρισε κοινούς στόχους και κατευθυντήριες αρχές για να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Η νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, η οποία εγκρίθηκε το 2021, έχει ως στόχο να αυξήσει τη βιοποικιλότητα στα δάση και να ενισχύσει την προστασία, την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητά τους. Βασικός άξονας της στρατηγικής για τα δάση είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Με βάση τη συμφωνία αυτή, τα δάση αποκτούν κεντρικό ρόλο στη μετάβασή μας σε μια κοινωνία που θα είναι απαλλαγμένη από τον άνθρακα, στόχος που πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο μέχρι το 2050. Σκοπός της νέας δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύσει και να αποκαταστήσει τα δάση, ώστε στο μέλλον να έχουμε πιο πολλά και πιο υγιή δάση στην Ευρώπη. Η στρατηγική προβλέπει αυστηρά μέτρα προστασίας για τα αρχαίγωνα και τα υπεραιωνόβια δάση που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους σε θέματα αποκατάστασης της φύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε επίσης ότι όσοι κατέχουν και διαχειρίζονται δάση θα λαμβάνουν χρήματα για τις λεγόμενες υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχουν. Με άλλα λόγια, οικονομικά κίνητρα για να διατηρούν τα δάση σε καλή κατάσταση και να προστατεύουν έτσι το περιβάλλον. Στόχος αυτών των πρωτοβουλειών είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των δασών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τον κατασκευαστικό κλάδο να χρησιμοποιεί ξυλία από βιώσιμες πηγές, ενώ προωθεί μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, τα οποία ωφελούν τόσο τα ίδια τα δάση, όσο και τον άνθρωπο. Επίσης, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει στα δάση μας. Θα βελτιώσει την παρακολούθηση των δασών και θα διασφαλίσει ότι κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταρτήσει το δικό της σχέδιο για την προστασία των δασών της. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να φυτέψει τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα μέχρι το 2030 και να αυξήσει την ανθεκτικότητα και τη βιοποικιλότητα στα υπάρχοντα δασικά οικοσυστήματα. Όπως προβλέπεται χαρακτηριστικά, τα δέντρα πρέπει να φυτεύονται με τρόπο που να σέβεται πλήρως τις αρχές της οικολογίας, δηλαδή το σωστό δέντρο, στο σωστό μέρος και για τον σωστό σκοπό. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες για να στηρίξουν την αποκατάσταση των δασών. Χρηματοδοτούν, για παράδειγμα, την αναδάσωση και τη φύτευση νέων δέντρων και προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων. Αποκαθιστώντας υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα και προωθώντας βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των δασών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Een groep onderzoeksjournalisten uit Griekenland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek 2023 gewonnen. Ze wonnen de prijs voor hun diepgaande onderzoek naar de schipbreuk van het schip Adriana, dat op 14 juni 2023 ten onder ging voor de kust van Pylos, in het zuidwesten van Griekenland. Ruim 600 migranten, die Libië in de vissersboot hadden verlaten, kwamen daarbij om het leven.
8: Liberté d'expression.
9: Freie Meinungsäußerung.
10: Libertà d'expression.
11: Libertà d'espressione.
12: Di la verità, anche se la tua voce trema.
13: Daphne Caruana Galizia.
7: De titel van het winnende artikel is Onopgemerkt door de inactieve camera's van de overheid. Omkomen in het diepste dal van de Middellandse Zee. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Griekse onderzoekscentrum Solomon in samenwerking met de Duitse NGO Forensis, de Duitse publieke omroep ARD en de Britse krant The Guardian. Zij onthulden de ware toedracht van een van de dodelijkste schipbreuken met migranten uit de recente geschiedenis. Deze schipbreuk was namelijk het gevolg van het optreden van de Griekse kustwacht. Ook bleek dat de Griekse autoriteiten tegenstrijdige officiële verklaringen hebben afgegeven. De journalisten hebben meer dan 20 overlevenden geïnterviewd. Daarnaast hebben ze gerechtelijke documenten onderzocht en met mensen van de kustwacht gesproken. Ze concludeerden dat de Griekse kustwacht kansen heeft laten liggen om het schip te redden en aangeboden hulp niet heeft aangenomen. Bovendien wijzen de getuigenissen van de overlevenden erop dat het schip uiteindelijk is gezonken door pogingen van de kustwacht om het te slepen. De Griekse kustwacht heeft ontkend dat ze dit heeft proberen te doen. De Duitse NGO Forensis heeft de rampzalige nacht nagebootst met behulp van interactieve 3D-modellering van het schip. Dit was mogelijk dankzij gegevens uit het logboek van de kustwacht, de getuigenis van de kapitein van het kustwachtschip en gegevens van vliegroutes. Daarnaast hebben de betrokken journalisten gebruik gemaakt van maritieme verkeersgegevens, satellietbeelden en video's van nabijgelegen schepen en andere bronnen. Iliana Papangeli, de directeur van het onderzoekscentrum Solomon, nam de prijs namens de groep in ontvangst. Ze verklaarde:
9: "We hope this award...
10: We hopen dat deze prijs helpt om erkenning te geven aan de overlevenden van de schipbreuk en aan iedereen die hierdoor familieleden en dierbaren heeft verloren. We hopen dat hun dood niet onopgemerkt is gebleven en niet onbestraft zal blijven."
7: Tijdens de uitreikingsceremonie zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende:
11: "The European Parliament will continue to stand by Daphne.
10: Het Europees Parlement zal aan de kant van Daphne's familie blijven staan. Aan de kant van wie de waarheid zoekt. Aan de kant van rechtvaardigheid en onafhankelijke journalistiek. We hebben antwoorden geëist. We hebben controle uitgeoefend en wetgeving gemaakt. En we zullen wetgeving blijven maken om ervoor te zorgen dat journalisten zonder angst en zonder het slachtoffer te worden van intimidatie, geweld of moord in ons Europa hun werk kunnen doen."
7: De prijs, die voor de derde keer werd uitgereikt, is een erkenning van uitstekende en diepgaande journalistiek die de beginselen en waarden van de EU bevordert. De prijs is een eerbetoon aan Daphne Caruana Galizia, de Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Caruana Galizia deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 werd ze dicht bij haar huis vermoord met een autobom die onder de bestuurdersstoel van haar auto was geplaatst.